0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
2: The one, the only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
3: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: stuff in their head.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
4: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, θα μου βάλετε καθαρτικό.
3: Εγώ είμαι παράνω πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
5: Ποτέ δεν ξέρεις.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Red Weekend.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Copenhagen /
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3. Καλοκαίρι στον Red.
4: Red Summer. It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.

0: λοιπόν το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο να κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Crash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
4: Red Weekend.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλει καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
3: Ποτέ δεν ξέρεις.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Kagan Flash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
5: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: σκοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλοι, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: 96,3.
1: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
2: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου πάρουν καθαρτικό.
1: Εγώ είμαι παράνο πάση της υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
2: Έχουμε γαμήλιο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε σε σχολή μπαλέτου. Ερωτευτήκαν τα παιδιά και ήθελε να την παντρευτεί. Τη έκανε πρόταση γάμου ο άντρας. Πολύ ωραίος εδώ. Τι έγινε. Έδειξε το δαχτυλίδι και φυσικά όλο αυτό κινηματογραφήθηκε. Γιατί που άμα δεν αποτυπώσει τη στιγμή, πώς θα γίνει.
2: Πώς δεν θα την ανεβάσουμε στα social media, σε αυτά που έχει εσύ, τα TikTok και τα Instagram για τις ιστορίες.
1: Όλα θα παίξουν. Γιατί όμως έγινε viral. Το Χριστιανός από την πόλη του την αγάπη και την αγωνία, δεν ξέρω τι όλα στη συναισθήματα μπορεί να νιώσει κάποιος άντρας που κάνει πρόταση γάμου. Βγάζει το δαχτυλίδι, δηλαδή δέχεται το κορίτσι και πώς να το πούμε, είχε μια έντονη χαρά στο παντελόνι του.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
2: Τον χαροποίησε η όλη διαδικασία που έσκυψε γονάτις, έδωσε το δαχτυλίδι, άλλη δέχτηκε και όλο αυτό μας έφερε.
1: Βέβαια και πρόσεξε. Σου λέει πάρε το δαχτυλίδι, πάρε και το άλλο που να χαρίσει να περάσουμε καλά και αυτός ο γάμος θα υπάρχει.
2: Θα ριζώσει
1: γιατί από κάτω έχουμε την τσάπα.
2: Και όλο αυτό αποτυπώθηκε στα social media τι έκανε 20 εκατομμύρια views.
1: Καλά ρε παιδιά, εσείς θέλετε 20 εκατομμύρια views να δείτε την τσάπα του Χριστιανού. Τι να πω δηλαδή.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Βρατσός.
3: Red 96,3.
4: Έχουμε ρεπορτάζ παραλίας.
5: Έχει προκαλέσει σάλο μία παραλία στη Σαρδινία, η οποία, ακούστε τι γίνεται, δίνει ομπρέλες μόνο αν είσαι κάτω από 10 χρονών και πάνω από 65.
4: Δηλαδή, οι υπόλοιποι τι κάνουμε?
5: Αυτό βγήκαν στα social media. Καίγονται, ξεροψύνονται και σιγολιώνουν κάτω από τον σαρδινικό ήλιο. Και όχι μόνο αυτό, βγήκανε και λένε ότι όχι μόνο έχεις 10 ευρώ είσοδο που δεν έχεις την ομπρέλα. Κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να συντονιστούμε ότι η είσοδο στην παραλία σημαίνει ομπρέλα και ξαπλώστρα, έτσι. Αλλιώς τι πληρώνω, τα ωραία σου μάτια?
4: Σιγά, μη σου φέρουμε και καφεδάκι.
5: Ωραία, πολύ ωραία ιδέα, μην ανοίγεσαι. Και τι πληρώνω, μόνο την είσοδο, τι να κάνω δηλαδή? Να μπω, μπαίνω και από τα πλάγια.
4: Τι ηλικιακός ρατσισμός ήταν αυτός στη Σαρδινία. Καίγονται οι από 10 έως 65, έτσι.
5: Ναι. Η Δημαρχία σου λέει ότι το κάνουμε για να προστατέψουμε το περιβάλλον. Δεν μπορείς. Θες να μου απλώσεις και τον ποπό σου και να έχεις.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
6: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
6: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
6: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: 30% των γυναικών και 48% των ανδρών λένε ότι το καλοκαίρι τους ανεβαίνει η λίμπητο.
4: Αλήθεια τώρα, το ποσοστό είναι τεράστιο.
3: Είναι τεράστιο, γι' αυτό μάλλον υπάρχει και, να πούμε, η διαφωνία, η ψαλίδα. Γιατί άμα είναι 30% οι γυναίκες και 48% οι άντρες, σχεδόν δηλαδή 20% πάνω, κάτι πρέπει να γίνει να εξυπηρετηθούν όλοι.
4: Διαφωνώ με αυτή την έρευνα, διότι το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ κουραστικό. Έχει αυτή την αφόρητη ζέστη. Πας στη θάλασσα, γυρίζεις κατάκοπος. Θα φας το μεσημέρι με τη ζέστη, μετά τη θάλασσα, πλακώνεται το στομάχι, γίνεται χάλια. Δεν υπάρχει καμία όρεξη για αγαπούλες.
3: Η αλήθεια είναι ότι σε ένα βαθμό τώρα με τον υδρότα, με τη ζέστη, με τον καύσωνα να δώσουμε και πόνο δεν γίνεται. Αλλά τι να κάνουμε εδώ, σου λέει. Καλά, αυτές οι έρευνες δεν είναι για εμάς τους γερόντους, είναι για τους σοβαρούς ανθρώπους.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.
5: I'm Duff McKagan / Hey, we're Guns N' Roses.
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
6: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: 96,3.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούργια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: να κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι, Παναγία.
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, στέρεις.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
0: Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
2: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.
3: Έχουμε ρεπορτάζ DJ, συναδέλφου σου.
4: Λοιπόν, έχουν δυσκολέψει οι δουλειές των DJ. Είναι πάρα πολύ λίγες οι καλές δουλειές. Συνήθως μέτρια πληρωμένες, αναλόγως το όνομά σου. Γι' αυτό ο DJ Μαχμούτ Ορχάν είναι ο DJ αυτός ο Τούρκος, πάρα πολύ δυνατός και πετυχημένος. Κάνει το τραπέζι στους φανς του. Δηλαδή, εκεί που σου ρίχνει το σετάκι του, σου πετάει και ένα ντολμαδάκι και έρχεσαι στα συγκαλά σου.
3: Μοιράζει ντολμαδάκια την ώρα που παίζει μουσική. Κερνάει δηλαδή.
4: Κερνάει ντολμαδάκια. Κοίταξε, στις μέρες μου λίγο παλιότερα ήταν τα σφινάκια. Τι να το κάνεις στο σφινάκι όμως όταν η ενιστικό αρκούδι δεν χορεύει. Αυτό ακούει ο Μαχμούτ και λέει: εδώ το έχω, αφήστε το πάνω μου.
3: Εσύ ότι σου DJ πλέον στα κορυφαία μαγαζιά της Αττικής και όχι μόνο, να αρχίσει να μοιράζει σουβλάκια, μουσακάδες, τζατζικιά,
4: καλαμάκια,
3: παϊδάκια. Ναι. Ο ανταγωνισμός έχει ανέβει. Κατερίνα μου, λάβε τα μέτρα σου.
4: Έτσι πρέπει να φιλέψω τον κόσμο μου.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο. Red 96,3.
5: Hello, darkness, my own.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Ήρθε η ώρα το Red Morning Show να ανοίξει τις πύλες του ραδιοφωνικού του Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού του Χάβραντ.
1: Αν νομίζετε ότι κάποιος ενήλικας που πιπηλάει το χέρι του ή ακόμα καλύτερα πιπηλάει μία πιπίλα, είναι ας πούμε δεν τα έχει
4: ξεμοραμένος,
1: απατάστε. Λοιπόν, στην επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε κάποιο στρεσογόνο μήτρη εσείς στα Golden Boys, μπορεί όντως να πετάξει κάποιος μία πιπίλα, καθότι είναι μία νέα τάση που έχει ξεκινήσει από την Κίνα.
4: Να είμαι σε κανένα meeting και να μου σκάσει ο άλλος με το χεράκι στο στόμα ή να βγάλει καμία πιπίλα, θα γίνει ξεφτιλίκι.
1: Υπάρχουν και πιπίλες ενηλίκων αμέσως να κρίνεις, που μπορεί να φτάσουν και τα 60 ευρώ. Όλοι και περισσότεροι ενήλικες χρησιμοποιούν τις πιπίλες ως τρόπο ανακούφισης από το στρες. Κοίταξε, είναι τεράστιο το στρες πλέον. Είναι πολύ δυσλειτουργικό.
4: Θα πάω στο φαρμακείο και θα ζητήσω πιπίλα ενηλίκων.
1: Ναι,
4: θα με πετάξει φαρμακοποιός.
1: Δεν κατάλαβα, γιατί πάνε ενηλίκων πώς υπάρχει. Θα
4: πάρει άλλο πάνε ενηλίκων.
1: Και θα είναι τέλειες η ταξούλα.
4: Άρα, ξεμοραθήκαμε τελείως. Αφού τα λέει ο επιστήμονας, εντάξει είμαστε.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
5: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
5: 12.011.
6: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
5: Red 96,3.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
8: I'm Duff McKagan /
9: Hey, we're Guns N' Roses.
10: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
11: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
10: Guns N' Roses Weekend.
0: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Έχουμε ρεπορτάζ από τη Γερμανία.
5: Λοιπόν, μία γιαγιά, φιλενάδα μας, είχε πάει να δει έναν αγώνα ποδηλατικό στη Γερμανία. Είναι πολύ γνωστό και popular sport, δημοφιλές.
4: Μάλιστα.
5: Εκεί όμως η γιαγιά, ως γνωστόν, ως γιαγιά δεν βλέπει και πολύ καλά. Ήθελε να πλησιάσει τον ποδηλατικό αγώνα, δεν είχε καλή θέση και ήταν μαζί με. Είχε μάλλον πάνω της, οδηγόταν με ένα σκουτεράκι αυτά τα ηλεκτρικά τα
4: με τους τέσσερις τροχούς.
5: Ακριβώς, μίσο από λόγο, μπαίνει μέσα τον γκρου η γιαγιά, δεν το κόψε πολύ καλά. Μπαίνει κυριολεκτικά μέσα στον ποδηλατικό, συμμετέχει οριακά και γίνεται μια καραμπόλα από τις λίγες.
4: Πέφτει ένας ποδηλάτης πάνω στον άλλο και διακόπτεται το αγώνας.
5: Διακόπτεται, μιλάμε τώρα, τι να σου πω. Έγινε μια καραμπόλα που είχε να τη ζηλέψει, όχι κυβισός, όλα
4: έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου να συμμετάσχω σε αγώνα ποδηλάτου στη Γερμανία. Ναι. Έχω ένα ποδήλατο που κοστίζει ένα σκασμό λεφτά και όλο αυτό το καταστρέφει μια γιαγιά επειδή δεν έβλεπε καλά. Ρε πλάκα κάνετε τώρα.
5: Θα μπορούσες να βρεις και εσύ με τη σειρά σου ένα πιο σοβαρό χόμπι, ας πούμε τον ενοτουρισμό. Να πας και να δοκιμάζεις ωραιότατα κρασιά και όχι να τρέξεις με τα ποδήλατα με σέλα ή χωρίς στις Γερμανίες.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
1: Red World Tour.
3: Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
6: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
7: Είναι η νούμερο 1 αγαπημένη μου μπάντα ever.
8: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
6: Πλάκα μου καλή.
1: This is the home of Red World Tour.
3: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Αχιλλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Hagen Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
5: Guns N' Roses, Red 96,3 αφιέρωμα και φυσικά οι Guns N' Roses ποτέ δεν φοβήθηκαν, το έχουμε δει και στα live τους στην Ελλάδα, να παίξουν με τις διασκευές. Ίσως η πιο διάσημη διασκευή τους είναι αυτή που έκανε στην τεράστια επιτυχία του Bob Dylan, τον Knockin' on Heaven's Door, και μάλιστα και εδώ ο αρχικός συνθέτης είχε αντιρρήσεις για το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως, το τελικό αποτέλεσμα μάλλον δικαίωσε τους Guns N' Roses και όχι τον Bob Dylan, και το απολαμβάνουμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

Knock, knock, knock, knocking on heaven's door. Ήταν η Guns N' Roses, το αφιέρωμά μας εδώ στον Red Index κομματία, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν πολύ μακριά από τις διαθέσεις των Guns N' Roses να μετατρέψουν σε μια rock μπαλάντα την περίπημη folk επιτυχία του Dylan, και όμως τα κατάφεραν. Ο ίδιος ο Bob Dylan είχε δηλώσει πως το τραγούδι άρχισε πάρα πολύ να μεγαλώσει μέσα του και μάλιστα απέφυγε να το ακούσει live μέχρι την δεκαετία του 2000. Κακό του κεφαλιού του πάντως σε κάθε περίπτωση, όπως συνέβη και με τον Paul McCartney που λέγαμε νωρίτερα, τα δικαιώματα πήγαιναν και πηγαίνουν ακόμα σταθερά και στην τσέπη του Bob Dylan. Red 96,3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red και με Guns N' Roses. Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ.

0: Διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
2: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλει καθαρτικό.
1: Εγώ είμαι παράνο πάση υποψία για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
4: I'm Duff McKagan /
5: Hey, we're Guns N' Roses.
3: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Copenhagen Flash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
2: Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου με τους Guns N' Roses παρέα και μάλιστα όχι μόνο με αυτούς. Στην έτσι φάση έχει κολλήσει και ο Paul McCartney των Beatles. Και φυσικά όχι μόνο αυτός. Και ο ίδιος ο πράκτορας 007, ο James Bond. Αναφέρομαι βέβαια στην διασκευή που έκανε οι Guns N' Roses για το Live and Let Die του 1991. Είναι τραγούδι που έκανε μεγαλύτερη επιτυχία από την αρχική βερσιόν του Paul McCartney, ο οποίος φυσικά είχε άποψη για το τραγούδι όταν βγήκε. Αυτά όμως σε λίγο, αφού το απολαύσουμε τώρα στον Red 96,3.

0: Live and Let Die. Μεγάλα ονόματα. Guns N' Roses, Paul McCartney και James Bond. Όλοι μαζί. Τώρα βέβαια, επειδή ο James Bond δεν έχει άποψη για το ποια είναι η καλύτερη εκδοχή, άποψη έχει ο ίδιος ο Paul McCartney, ο οποίος στην αρχή είχε πει πως δεν το πολύ άρεσε η έκδοση των Guns N' Roses, αλλά σιγά σιγά, επειδή το τραγούδι είναι και μεγάλη επιτυχία, αποφάσισε πως ότι εντάξει, it's ok να το δεχτούμε κι εμείς. Γιατί πολύ απλά, ένα πολύ μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων για την επιτυχία αυτή των Guns N' Roses πήγε πίσω στην τσέπη του Paul McCartney. 96,3. Αν κυλάς το αίμα σου, in a red.
1: Red Weekend. It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: Hey Black Sabbath in RM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: I'm Duff McKagan Flash.
7: Hey, we're Guns N' Roses.
8: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο, αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Guns N' Roses Weekend.
9: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
2: Red 96,3 αφιέρωμα Guns N' Roses και November Rain. Ένα τραγούδι πραγματικά περίφημο. Ένα θέμα το οποίο βγήκε από μια μικρή ιστορία με τίτλο The Language of Fear, που στη συνέχεια τα μέλη του Guns N' Roses μετάτρεψαν σε μια τεράστια επιτυχία. Φυσικά είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Axl Rose, το οποίο μάλιστα στην αρχική του βερσιόν ήταν 25 ολόκληρα λεπτά. Εμείς δεν θα τα ακούσουμε όλα, αλλά θα απολαύσουμε στον Red 96,3 τώρα November Rain.

μόλις ακούσαμε November Rain από τους αγαπημένους Guns N' Roses, το αφιέρωμα του Red 96,3 και μάλιστα μέσα σε όλα αυτά ακούσαμε και το πιο μακρύ solo που έχει ποτέ καταγραφεί σε top 10 single στην ιστορία της μουσικής. Ήταν φυσικά το περίφημο solo του Slash, ο οποίος μάλιστα παίζει με δύο κιθάρες σε αυτό το τραγούδι ώστε να πετύχουν ακριβώς τον ήχο που έψαχναν. Πίσω τον υποστηρίζει φυσικά ο Duff McKagan. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, στην παρέα μας οι Guns N' Roses. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: κουπόν του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, θα μου βάλουν καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: I'm Duff McKagan / Hey, we're Guns N' Roses.
7: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Guns N' Roses Weekend.
5: It's Red, it rocks.
8: Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
3: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
2: Red 96,3 και ο Ρούς Αποστόλου στο μικρόφωνο στο αφιέρωμα του σταθμού στους Guns N' Roses, οι οποίοι μην νομίζουν ότι ήταν πάντα μέσα σε μεγάλα στάδια και έκαναν τεράστιες συναυλίες. Όχι, όπως οι πιο πολλές μπάντες της γειτονιάς τους, ξεκίνησαν από ένα ταπεινό στούντιο, το οποίο ήταν συνήθως σε κάποιο χαμένο, χαμηλό, εγκατελειμμένο γκαράζ. Έτσι λοιπόν γράφτηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Paradise City, και μάλιστα ούτε καν σε γκαράζ, σε ένα βανάκι που ήταν εγκαταλειμμένο μέσα στο γκαράζ. Όλα αυτά βέβαια πλέον είναι ιστορία και απολαμβάνουμε τώρα στον Red 96,3 ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της rock μυθολογίας.

Guns N' Roses, Paradise City. Τι διαφορετικό έχει αυτό το κομμάτι από όλα τα τραγούδια των Guns N' Roses? Ναι, έχει κάτι διαφορετικό και αυτό είναι το synthesizer. Είναι το μοναδικό track μέσα από το Appetite for Destruction που έχει synthesizer και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο πρότεινε ο ίδιος ο Axl Rose. Είναι ο Red 96,3 αφιέρωμα στους Guns N' Roses. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red Weekend.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: I'm Duff McKagan / Hey, we're Guns N' Roses.
7: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο, αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήπειρα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
2: Είναι ο Red 96,3 αφιέρωμα στους Guns N' Roses. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και φυσικά είναι μερικά τραγούδια, ρε παιδί μου, τα οποία με το που τα ακούς καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει. Και αυτό είναι σίγουρο όταν τα τραγούδια τα προηγούμενα που έχεις γράψει, ρε παιδί μου, δεν έχουν πάει τόσο καλά. Αλλά με το που σκάει αυτό το τραγούδι, το συγκεκριμένο, στην αγορά πήγαινε κατευθείαν στο top 10 του Billboard. Μιλάμε για το Sweet Child of Mine που ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

0: 96,3 με Sweet Child of Mine στο αφιέρωμα του σταθμού στους Guns N' Roses, σε ένα από τα μεγαλύτερα στην κυριολεξία solo που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της rock μουσικής. Μάλιστα το περιοδικό Guitar World έχει θεωρήσει πως το συγκεκριμένο τραγούδι έχει το καλύτερο solo όλων των εποχών. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, πάντως έτσι για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η στίχη είναι γραμμένη από τον Axl Rose, αφιερωμένο βέβαια το τραγούδι που αλλού στην τότε φίλη του την περίφημη Erin Everly. Είναι ο Red 96,3, αφιέρωμα στους Guns N' Roses, αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.
1: Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, να μου βάλει καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. I'm

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλής.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Podcast.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
2: Οι Guns N' Roses είναι Red 96,3 και βέβαια εκτός από Red 96,3 οι Guns N' Roses είναι και Los Angeles. Το Welcome to the Jungle που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο αφιέρωμα του Red είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Los Angeles, αν θέλεις, στην πιο σκοτεινή του πλευρά. Ένα τραγούδι γεμάτο αναφορές σε sex, drugs and rock and roll, όπως αρμόζει βέβαια στην εποχή εκείνη και στο ύφος των Guns N' Roses. Σε κάθε περίπτωση η πλάκα είναι ότι το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στο Los Angeles, αλλά γράφτηκε όταν ο Axl Rose ήταν στο Seattle και εκεί μια μικρή grand αίσθηση, αυτό είναι αλήθεια. Το ακούμε αμέσως τώρα, Red 96,3, αν κυλιάς το αίμα σου, είναι Red και με Guns N' Roses.

96,3 μικρόφωνο γύρω από στόλο. Ακούσαμε Welcome to the Jungle, ένα περίφημο τραγούδι από τις μεγαλύτερες βέβαια εμπορικές και live επιτυχίες των Guns N' Roses. Ο ίδιος ο Slash πάντως έχει συγκεκριμένη άποψη για το τραγούδι, έχοντας πει ότι είναι το πιο εύκολο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ οι Guns N' Roses. Το γράψαμε μέσα σε ένα απόγευμα, το ακούσαμε μέσα σε ένα βράδυ και το δώσαμε στην εταιρεία το επόμενο πρωί. Δεν άλλαξε τίποτα άλλο. Αυτό είναι όντως πολύ γρήγορο. Red 96,3 αφιέρωμα στους Guns N' Roses. Red Weekend.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: I'm Duff McKagan /
7: Hey, we're Guns N' Roses.
5: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: Guns N' Roses Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι RED 96,3.
2: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατό με την Καθημερινή.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι RED 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Blast.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Guns N' Roses, Red 96,3 αφιέρωμα και φυσικά οι Guns N' Roses ποτέ δεν φοβήθηκαν, το έχουμε δει και στα live τους στην Ελλάδα, να παίξουν με τις διασκευές. Ίσως η πιο διάσημη διασκευή τους είναι αυτή που έκανε στην τεράστια επιτυχία του Bob Dylan, τον Knockin' on Heaven's Door, και μάλιστα και εδώ ο αρχικός συνθέτης είχε αντιρρήσεις για το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως, το τελικό αποτέλεσμα μάλλον δικαίωσε τους Guns N' Roses και όχι τον Bob Dylan, και το απολαμβάνουμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

Knock, knock, knock, knocking on heaven's door. Ήταν η Guns N' Roses στο αφιέρωμά μας εδώ στον Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν πολύ μακριά από τις διαθέσεις των Guns N' Roses να μετατρέψουν σε μια rock μπαλάντα την περίπημη folk επιτυχία του Dylan, και όμως τα κατάφεραν. Ο ίδιος ο Bob Dylan είχε δηλώσει πως το τραγούδι άρχισε πάρα πολύ να μεγαλώσει μέσα του και μάλιστα απέφυγε να το ακούσει live μέχρι την δεκαετία του 2000. Ακούω το κεφαλιού του πάντως σε κάθε περίπτωση, όπως συνέβη και με τον Paul McCartney που λέγαμε νωρίτερα, τα δικαιώματα πήγαιναν και πηγαίνουν ακόμα σταθερά και στην τσέπη του Bob Dylan. Red 96,3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red και με Guns N' Roses. Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, θα μου βάλει καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνω πάση υποψία για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: I'm Duff McKagan /
8: Hey, we're Guns N' Roses.
9: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
9: Guns N' Roses Weekend.
5: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: It's red. It rocks.
7: Red 96,3.

0: weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Hey, we're Guns N' Roses. Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
1: Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου με τους Guns N' Roses παρέα και μάλιστα όχι μόνο με αυτούς. Στην έτσι φάση έχει κολλήσει και ο Paul McCartney των Beatles. Και φυσικά όχι μόνο αυτός. Και ο ίδιος ο πράκτορας 007, ο James Bond. Αναφέρομαι βέβαια στην διασκευή που έκανε Guns N' Roses για το Live and Let Die του 1991. Είναι τραγούδι που έκανε μεγαλύτερη επιτυχία από την αρχική version του Paul McCartney, ο οποίος φυσικά είχε άποψη για το τραγούδι όταν βγήκε. Αυτά όμως σε λίγο αφού το απολαύσουμε τώρα στον Red 96,3.

Live and Let Die. Μεγάλα ονόματα. Guns N' Roses, Paul McCartney και James Bond. Όλοι μαζί. Τώρα βέβαια, επειδή ο James Bond δεν έχει άποψη για το ποια είναι η καλύτερη εκδοχή, άποψη έχει ο ίδιος ο Paul McCartney, ο οποίος στην αρχή είχε πει πως δεν το πολύ άρεσε η έκδοση των Guns N' Roses, αλλά σιγά σιγά, επειδή το τραγούδι είναι και μεγάλη επιτυχία, αποφάσισε πως ότι εντάξει, it's ok να το δεχτούμε κι εμείς. Γιατί πολύ απλά, ένα πολύ μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων για την επιτυχία αυτή των Guns N' Roses πήγε πίσω στην τσέπη του Paul McCartney. 96,3. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red Weekend. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τροπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, πέρυσι.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: I'm Duff McKagan /
7: Hey, we're Guns N' Roses.
8: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Guns N' Roses Weekend.
9: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: I'm Duff McKagan /
2: Hey, we're Guns N' Roses.
3: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
4: Red 96,3.
5: Red 96,3 αφιέρωμα Guns N' Roses και November Rain. Ένα τραγούδι πραγματικά περίφημο. Ένα θέμα το οποίο βγήκε από μια μικρή ιστορία με τίτλο The Language of Fear, που στη συνέχεια τα μέλη του Guns N' Roses μετάτρεψαν σε μια τεράστια επιτυχία. Φυσικά είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Axl Rose, το οποίο μάλιστα στην αρχική του βερσιόν ήταν 25 ολόκληρα λεπτά. Εμείς δεν θα τα ακούσουμε όλα, αλλά θα απολαύσουμε στον Red 96,3 τώρα November Rain.

Μόλις ακούσαμε November Rain από τους Άγαπη με Guns N' Roses, το αφιέρωμα του Red 96,3 και μάλιστα μέσα σε όλα αυτά ακούσαμε και το πιο μακρύ solo που έχει ποτέ καταγραφεί σε top 10 single στη ιστορία της μουσικής. Ήταν φυσικά το περίφημο solo του Slash, ο οποίος μάλιστα παίζει με δύο κιθάρες σε αυτό το τραγούδι ώστε να πετύχουν ακριβώς τον ήχο που έψαχναν. Πίσω τον υποστηρίζει φυσικά ο Duff McKagan. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, στην παρέα μας οι Guns N' Roses. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Μπαμπαθ είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεπ 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, να μου βάλουν καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Megan Flash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Red 96,3 και ο Ρούς Αποστόλου στο μικρόφωνο στο αφιέρωμα του σταθμού στους Guns N' Roses, οι οποίοι μην νομίζουν ότι ήταν πάντα μέσα σε μεγάλα στάδια και έκαναν τεράστιες συναυλίες. Όχι, όπως οι πιο πολλές μπάντες της γειτονιάς τους, ξεκίνησαν από ένα ταπεινό στούντιο, το οποίο ήταν συνήθως σε κάποιο χαμένο, χαμηλό, εγκατελειμμένο γκαράζ. Έτσι λοιπόν γράφτηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Paradise City, και μάλιστα ούτε καν σε γκαράζ, σε ένα βανάκι που ήταν εγκαταλειμμένο μέσα στο γκαράζ. Όλα αυτά βέβαια πλέον είναι ιστορία και απολαμβάνουμε τώρα στον Red 96,3 ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της rock μυθολογίας.

Guns N' Roses, πάντα εσύ τι. Τι διαφορετικό έχει αυτό το κομμάτι από όλα τα τραγούδια των Guns N' Roses? Ναι, έχει κάτι διαφορετικό και αυτό είναι το Synthesizer. Είναι το μοναδικό track μέσα από το Appetite for Destruction που έχει Synthesizer και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο πρότεινε ο ίδιος ο Axl Rose. Είναι ο Red 96,3 αφιέρωμα στους Guns N' Roses. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red Weekend.

0: τώρα το διακοπό του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: γεύμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι,
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Διαρωδεμένος, φέρεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: I'm Duff McKagan / Hey, we're Guns N' Roses.
8: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο, αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβό, μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνει.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθει τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούστ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
0: Καλοκαίρι στον Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
2: Είναι ο Red 96,3 αφιέρωμα στους Guns N' Roses. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και φυσικά είναι μερικά τραγούδια, ρε παιδί μου, τα οποία με το που τα ακούς καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει. Και αυτό είναι σίγουρο όταν τα τραγούδια τα προηγούμενα που έχεις γράψει, ρε παιδί μου, δεν έχουν πάει τόσο καλά. Αλλά με το που σκάει αυτό το τραγούδι, το συγκεκριμένο, στην αγορά πήγαινε κατευθείαν στο top 10 του Billboard. Μιλάμε για το Sweet Child of Mine που ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

0: Red Dead 6,3 με Sweet Child of Mine στο αφιέρωμα του σταθμού στους Guns N' Roses, σε ένα από τα μεγαλύτερα στην κυριολεξία solo που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της rock μουσικής. Μάλιστα το περιοδικό Guitar World έχει θεωρήσει πως το συγκεκριμένο τραγούδι έχει το καλύτερο solo όλων των εποχών. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, πάντως έτσι για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η στίχη είναι γραμμένη από τον Axl Rose, αφιερωμένο βέβαια το τραγούδι που αλλού στην τότε φίλη του την περίφημη Erin Everly. Είναι ο Red 96,3, αφιέρωμα στους Guns N' Roses, αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.
1: Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, θα μου βάλουν καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: I'm Duff McKagan /
8: Hey, we're Guns N' Roses.
9: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
9: Guns N' Roses Weekend.
5: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
8: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο.

0: Dragon Flash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3. Αυθεντικός.

0: Red Party Zone.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.
2: It's bigger than

0: λοιπόν το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορίδια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Party Zone.

0: Rush.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3. Red Party Zone. Στις μουσικές ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Party Zone. Στις μουσικές, ο Γιάννης Λεουνάκης.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
1: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
1: Red Party Zone.
2: Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: και βούτυο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Party Zone.

0: Blast. Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: these beautiful things that I've got.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Blast.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.

0: μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, θα μου βάλετε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.